Σμεράκια βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

Καλά. Αδερφέ μου, Μότι, ένα λίγο ούζο παρακαλώ τόσμο. Εκεί που πάω δεν περνά. Ένα λεπτό.

0: Γεια σας κύριε και κύριοι, είμαι ο Νομανισίμ και αυτό αδερφέ μου ο Μότι. Κάθε Δευτέρα έχουμε ζωντανά πρόγραμμα από τον Ισραηλανική Μουσική Βραδιά. Κάθε Δευτέρα. Έγα. Ώρα 10.
1: Ώρα 10 καμουβά.
0: Γεια σου αδερφέ μου ο Μότι.
1: Γεια σου αδερφέ μου Νησίμ.
0: Γεια σας κύριε και κύριοι, είμαι ο Νομανισίμ και αυτό αδερφέ μου ο Μότι. Κάθε Δευτέρα έχουμε ζωντανά πρόγραμμα από τον Ισραηλανική Μουσική Βραδιά. Κάθε Δευτέρα.
1: Ώρα 10.
0: Πρώτο κανονικό ραδιοφωνό από τον Ισραήλ. Λέμε ότι κόλλη όμω είναι σε ρημότη. Ράκπα, ράδιο χαπατία ρίσον, ράδιο κέσσε 106.
1: FM.
0: Διούκ.
1: Μα μπαράντο σε λα. Τχονιότσι λαχέμ.
0: Μπερχλέτ. Ελία, τα νερά.
1: Μέτα.
2: Εδώ σε λα ζωή.
0: Ανιλάτε, ανισοέλ.
2: Είμαι νένα, τι μπορεί να χάξα.
0: אבא, אתה נהנה?
3: מאוד מאוד.
0: מאוד מאוד.
3: עוד במיוחד שאליאס פה, חבל לך על הזמן.
2: תודה רבה.
0: איזה כיף לשמוע, איזה כיף. העיקר זה שתהנו. בואו נמשיך עם התוכנית שלנו. נעבור לשיר הבא של גיוטה לידיה. פליה מוזיקי גרדיאמו. אך, נקלס גרדיאמו. אוסו. כן.